Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάιτσα βυσίτ εμεπκάχη νι εμνότην τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίν ακηχή εμεφμού εμπούες γεμ γόμιν αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νεύσοντ βεβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπετσίσιν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών, αφ ναχμο εθ βεβεφραν, αφ ο ον εν τεφγόμ νο ο εβολ. Es ver fai ten oye

0: رؤنتبو افطم في فولخنيت موت خنبي اهو اما شمت الليلو يا الليلو يا
1: Χριστός ειδί με τα φόβο σου, αυκούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο.
2: Την Τζέφες Νέιουχεν, φράνε ψωή σαν την Ιγόμ, Κύριε, φλόγησαν εκ το κάτω, Ιωάννε Νάγιο Ευαγγέλιο, το αναγνώσμα.
0: Δοξάσι, Κύριε,
1: Τεχώ, بخوفنا أمام الله وانصت لسماع الإنجيل المقدس وصمن بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير

Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεφμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβήθιτ εμεπκάχη νι εμνό την τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίνακη εμεφμού εμπούες γεμγόμεν αμονή εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νευσόντ μπέβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπετσίσιν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών, αφ ναχμο εθ δε μπεφραν, αφ ουόν εν τευγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οιέ.